0: Πες μη κύχου, σύ ποσνάμω.
1: Τιμνο επίτη να το μενεστώ. Τιμνο επίτη τα δίσβε.
0: Ειν η μάμο ράδι.
2: Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself.
0: Τουαϊνά ηλιού ψυχητή. Ειν του εσέδεν.